0: Μα βγει κι ανιά φά, ρόπο γαμμένα νάτε. Δίνω, α κ' τα σέρβανα στη λάγρυμα. Λάσσα μου τα βρέγε, το μ' δράτια να φά. Ορμάι αφερνούδε, non c'ha mai più un contratto.
1: Sono le 22:02.
2: Pubblicità.